0: κάμω.
1: Πρόεδρο FM, Andy.
2: Τα μεν τερμπέικα μου.
3: Πρόεδρο FM.
1: Τα μεν τερμπέικα.